0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Ήλιος που δει, μουσική που μαγεύει και κοκτέιλς που γράφουν ιστορία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Signature cocktails, μοναδικές μουσικές και το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της Κρήτης. Ζήσε τη στιγμή στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με την υπογραφή του bartender Γιώργου Δενδράκη.

0: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τη Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο ANEC.gr. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: punto.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
0: Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα.
1: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
1: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτι Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
0: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

περισσότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Crete's 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Από καφέ και brunch μέχρι δείπνο και signature cocktails.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε ένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
11: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44-400.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και έτσι σε Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
9: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
10: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλημέρα, καλημέρα. Σαββατάκι ωραιότατο. Το πρώτο του Ιούλη είναι 4 του μήνα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ και στην παρέα σας θα είναι έως και τις 11 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Καλημέρα σε όσους ξύπνησαν τώρα. Πίνω ένα καφεδάκι, παίρνουμε μια γεύση από Πάρο και Σίτζες που είναι τα κορίτσια μας και ταξιδεύουν. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Και σου χαϊδεύω τα μάτια. Ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη και όνειρο θα είναι ξανά.
3: Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Love Islands powered by Sea Jets.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη και Μαρία Λιαδάκη εν πλώ.
2: Έχουμε επιβιβαστεί, παιδιά, Champion Jet 1, Sea Jets. Έχουμε βάλει πλώρη για την πανέμορφη Πάρο. Καφεδάκι θα έχουμε στο χέρι, θάλασσα μπροστά μας. Και η διάθεσή μας είναι ήδη καλοκαιρινή. Κυκλάδες σου ερχόμαστε.
1: Και εμείς Jet στην Πάρο με τη Sea Jets σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο, Μαρία μου.
2: Θα απολαύσουμε πάρα πολύ τη διαδρομή. Ήδη δες πόσο άνετα είναι τα καθίσματα.
1: Έχω ξαπλώσει, δεν με βλέπεις.
2: Ωραία, πάμε να δούμε τι άλλο θα κάνουμε σήμερα. Θέλω να εξερευνήσουμε όλο το πλοίο.
1: Τέλεια.
2: Τι άλλο θα κάνουμε σήμερα. Θέλω να εξερευνήσουμε όλο το πλοίο.
1: Τέλεια.

Λεωνίδες Ναβανδί, αγάπησε με σήμερα. Καλά τα λέει, όλα εφήμερα να είναι. Νομίζω ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Τι θα γίνει αύριο, κανείς δεν ξέρει. Γι' αυτό σήμερα και εμείς απολαμβάνουμε το Σαββατάκι του Ιούλη. Η Μαρία με την Αγγελίνα είναι εν πλώ για την Πάρο στο πλοίο της Ίτζετς και από ό,τι λένε θα εξερευνήσουν και όλο το καράβι. Χαρούμενοι πολύ είμαστε γιατί κάνουμε ταξίδια σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και τα απολαμβάνουμε και μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μαζί σας. Τώρα, για τους εδώ, για εσάς και εμένα που είμαστε εδώ στην Κρήτη, πίνουμε ένα πρωινό καφεδάκι και τα λέμε παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Lady Gaga και Bruno Mars για τη συνέχεια και Die With A Smile στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Χάρης Χατζηγιάννης και μόνος μου. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. 4 του Ιούλη σήμερα, πρωινό Σαββάτο, ένα Σαββατοκύριακο του Ιουλίου που γενικότερα είμαστε στο mood το καλοκαιρινό. Αυτό το mood που έχει μια έτσι ρέκλα μαζί του, που έχει έτσι μια καθυστέρηση. Καθυστέρηση με την καλή έννοια. Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, θέλουμε να σηκωνόμαστε, να κάνουμε τα βασικά, να πηγαίνουμε στη θάλασσα, να νιώσουμε τη ζέστη, να κάνουμε τα μπανάκια μας και να γυρίζουμε. Να πίνουμε και ένα κοκτέιλάκι και να περνάμε όμορφα. Θα ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ στην ταράτσα εδώ του Αστόρια. 360 Rooftop Bar, αγαπημένο σημείο στο κέντρο της πόλης. Παρέα με τη σουρωτή και πεντανόστιμα mocktails, δροσιστικά και απολαυστικά, με Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Με το καλό και στα επόμενα θα πω εγώ. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια και να περνάς.

0: Στο El Toro Tapas Gastro Bar κάθε πιάτο είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Δημιουργικές συνταγές, ιδιαίτερη παρουσίαση και γεύσεις που μένουν πραγματικά αξέχαστες στον καθένα και στην καθεμία. Ιδανικός προορισμός για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και θέλουν κάτι πραγματικά διαφορετικό στην έξοδό τους για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και εμείς θα είμαστε παρέα. Τα πρωινά ξυπνάμε μαζί το Σαββατοκύριακο από τις 8 έως και τις 11. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης Γαρεφαλάκης.
1: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Weekend και Sacrifice. Θυσία γινόμαστε για σας. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα μόλις κλείσουν τα μικρόφωνα από εδώ, εκεί στις 11 παρά θα φύγουμε και θα τρέξουμε να πάμε Σικάντα, γιατί ξεκινάμε ακόμα ένα live από την παραλία. Σικάντα αγαπημένο, εδώ στον Καρτερό, και η θάλασσα και το κύμα είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε το πρωινό μας ακόμα ωραιότερο. Αγαπημένα Σικάντα Weekends, και κάθε Σάββατο από τις 11 έως και τις 2 μεταδίδουμε από εκεί ένα όμορφο έτσι mood, ένα καλοκαιρινό mood. Και κοκτέιλ μπορεί να πιούμε, και φαγητό μπορεί να φάμε, και όλα τα καλά της παραλίας και της Κρήτης μας.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης στο Love Radio Κρήτης 102,8 και τα Σαββατοκύριακά μας μυρίζουν Κρήτη. Στη γειτονιά στα Μάλια θα βρείτε γεύσεις που σας ταξιδεύουν στην αυθεντική παράδοση του νησιού μας. Μεσογειακή κουζίνα, ποιοτικά υλικά και μια φιλοξενία που κάνει κάθε έξοδο ξεχωριστή. Με παιδότοπο για τα μικρά μας, το αγαπημένο δικό μου πιάτο. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, όσοι με γνωρίζετε δηλαδή, είναι η σαλάτα γειτονιά. Έχει φρέσκο σπανάκι, έχει σος φέτας, έχει φύλλα τραγανά, είναι απόλαυση σκέτη.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

Αυτό ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και για παράδειγμα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ. Είναι σήμερα 4 του Ιούλη. Έχουμε ένα ωραίο Σαββατάκι και σαν σήμερα τώρα, πριν 22 χρόνια, είναι μια μέρα που θυμόμαστε νομίζω οι περισσότεροι που ζούσαμε τότε. Το 2004, στις 4 του Ιούλη, η Εθνική Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπη στο ποδόσφαιρο, νικώντας το τελικό τη διοργανώτρια τότε Πορτογαλία με 1-0 και τον γκολ φυσικά. Σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας. Νομίζω ότι είναι μια μνήμη που έχουμε όλοι. Θυμάμαι ακριβώς σε ποιο σπίτι ήμουν, πώς κατέβηκα, πώς πανηγύρισα, πώς το έζησα όλο αυτό. Νομίζω και εσείς το ίδιο, αυτή τη στιγμή κουνάτε καταφατικά το κεφάλι σας. Και όχι μόνο το τελικό, και όλο το πριν. Έδινα πανελλήνιες τότε, Δευτέρα Λυκείου.

0: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Ένα ακόμα πρωινό Σαββάτο, εδώ μας βρίσκει. Στο μικρόφωνο του σταθμού, στο Love Radio Κρήτης 102,8. 4 του Ιούλη σήμερα και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Με ένα καφεδάκι στο χέρι και να πούμε παρέα για τις δύο επόμενες ώρες. Ζωντανά από το κέντρο της πόλης, από το Love Cafe μας. Συνδεόμαστε σε λίγο με Σίτζετς και ταξίδι στην Πάρο και βλέπουμε Αγγελίνα και Μαρία στα social media. Love Radio Crete. Καράβι που κυλάει στα νερά, καλά τα λέει η Έλενα. Αυτό το Σαββατοκύριακο εκπέμπουμε από

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Love Islands, powered by Sea Jets.
2: La Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη, Αγγελίνα Σταματάκη. Αγγελίνα Σταματάκη και Μαρία Λιαδάκη με σοπέλα γαρμενίζουν.
3: Εν πλώ λοιπόν εμείς εδώ στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.
2: Όπως καταλάβατε, ταξιδεύουμε με Sea Jets και πάμε Πάρο. Ταχύτητα και γαλάζιο παντού.
3: Εν πλώ λοιπόν εμείς εδώ στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.
2: Όπως καταλάβατε, ταξιδεύουμε με Sea Jets και πάμε Πάρο. Ταχύτητα και γαλάζιο παντού και κάθε λεπτό μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στην Πάρο και ένα πρόβλημα έχω, ρε παιδιά, όση ώρα ταξιδεύουμε.

0: Ιουνίου πήγαμε, θα ξαναπάμε και Κύθυρα και έχει και 50 προορισμούς η Σίτζετς, οπότε άντε να διαλέξεις και τους επόμενους, θα προλάβουμε
1: ακριβώς,
0: στο καλοκαίρι.
1: Και να πούμε και ότι είναι και ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως, Μαρία μου.
0: Οπότε και εκεί χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, πάμε να πιούμε κανένα καφεδάκο, να τσιμπήσουμε
1: εγώ
0: κάτι.
1: Πίνασα κιόλας.
0: Ενώ εγώ πεινάω πάντα, οπότε φύγαμε.

Pretty Swims και Bad Dreams εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Η Μαρίλια Δάκη νομίζω έχει μια υπομονησία που όλοι λίγο πολύ την έχουμε. Θέλουμε να έχουμε κανονίσει το επόμενο ταξίδι επιστρέφοντας από το προηγούμενο ή εν πάση περιπτώσει να έχουμε κανονίσει ένα ταξίδι να κάνουμε. Νομίζω όλοι και όλες είμαστε σε αυτό το mood. Έτσι έχει μπει ο Ιούλιος και αν δεν έχετε ήδη φτιάξει πρόγραμμα, εγώ προτείνω να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε είτε κάτι εκτός Κρήτης είτε κάτι και εντός Κρήτης. Γιατί έχει το νησί μας τόσα όμορφα να σας δώσει. Ακούσατε και ωραίες πληροφορίες για τα δρομολόγια της Ίτζετς με όλα τα νησιά του Αιγαίου που συνδέεται και νομίζω ότι αν ψάξετε μπορείτε να κάνετε και ωραίες ανταποκρίσεις. Οπότε δεν έχετε καμία δικαιολογία να μην κάνετε κι εσείς κάτι για αυτό το καλοκαίρι. Μέχρι να κανονίσετε, να συνεχίσετε να είστε συντονισμένοι εδώ, γιατί έχουμε καφεδάκι, έχουμε μουσικές και διάφορα ωραία να πούμε και να ακούσουμε. Μπάνια και βουτιές ετοιμάζονται στο Ηράκλειο. Θα σας πω σε λίγο τι εννοώ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι με γεύσεις που σε ξεσηκώνουν. Cicada's Escape Experience στον Καρτερό.

Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και Αθήνα μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και όπως σας είπα και προηγουμένως, ετοιμάζομαστε για μπάνια και βουτιές στο κέντρο του Ηρακλείου. Όπως γινόταν έτσι συστηματικά πριν από κάποιες δεκαετίες, είναι πιθανό να κάνουμε σε μερικά χρόνια, όχι φέτος, μην βιάζεστε, μην παίρνετε μαγιό για να πάτε κέντρο. Η παραλιακή ετοιμάζεται και διάφορα πράγματα που μπορεί να συμβούν στις αστικές παραλίες στον όρμο του Δερματά. Η διπλή αστική πλάση σχεδιάζεται και θα διαμορφωθεί στο πλαίσιο του έργου της αντιδιαβρωτικής προστασίας της περιοχής της παλιάς ηλεκτρικής στην παραλιακή του Ηρακλείου, που στοχεύει στη θωράκιση του όρμου από την έντονη διάβρωση. Οπότε έρχονται δύο αστικές παραλίες με άμμο στον Δερματά εδώ στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω τώρα, του χρόνου, του παραχρόνου, σε 3, σε 4, σε 5 χρόνια. Πώς βλέπουμε κάτι φωτογραφίες από τα παλιά που κάνουν βουτιές εκεί μπροστά στο κάστρο του Κούλε? Φαντάζεστε στα επόμενα χρόνια να πηγαίνουμε για μπάνια στο Κούλε κι εμείς?

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Είστε σωστά συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και το Σαββατοκύριακο θέλει κάτι διαφορετικό. Το El Toro Tapas Gastro Bar μας περιμένει στο κέντρο του Ηρακλείου για να ζήσουμε έτσι μια βραδιά γεμάτη γεύση και ατμόσφαιρα. Πιάτα με την υπογραφή του, tapas, cocktails, ένας ισπανικός χαρακτήρας που κάνει κάθε Σαββατοκύριακο λίγο πιο διαφορετικό από τις καθημερινές. Αλλά και τις καθημερινές είναι ωραίο. Κοραή και Μπερδικάρη 3. Οπότε πάω εκεί, νιώθω σαν να είμαι σε διακοπές, σαν να είμαι κάπου μεσογειακά, κάπου νόστιμα, έτσι στην Ισπανία και να απολαμβάνω υπέροχα πιάτα.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς. Ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νομίζω ότι φέτος άρρωσε τα βραβεία ΜΑΤ, τα οποία μεταδόθηκαν λίγες μέρες πριν. Πρωτομηνιά μεταδόθηκαν στο Μέγκα. Και νομίζω ότι ο Θοδωρής Φέρης είναι, νομίζω ότι ζει τις χρονιές του, τη χρονιά του, τη φετινή και την περσινή. Και έρχεται και ένα summer tour όσο θα γυρίζει η γη. Στις 8 του Ιούλη σταματά στο Ηράκλειό μας. Και αν θέλετε κι εσείς να πάτε συναυλία εντελώς δωρεάν και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το Θοδωρή Φέρη στο Παγκρίτιο Στάδιο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του σταθμού και να ακολουθήσετε τα βήματα τα οποία χρειάζεται. Κάτι like, κάτι follow, κάτι tag, αυτά τα γνωστά των διαγωνισμών στα social. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα την 3η στις 7 Ιουλίου. Οπότε έχετε λίγο περιθώριο. Προλαβαίνετε. Έχει βέβαια 3.000 συμμετοχές. Εντάξει. Δεν πειράζει. Μπείτε στη διαδικασία εσείς και ποτέ δεν ξέρετε πότε η τύχη μπορεί να σας χαμογελάσει. Για τη συνέχεια έρχεται ο Bon Jovi και Always εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Για το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου θέλω να σας πω ότι η γειτονιά στα Μάλια είναι ανοιχτή. Βρίσκεται εκεί στο χωριό. Μόλις μπούμε στο χωριό, βρίσκουμε την εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, παρκάραμε και φτάσαμε. Είναι από εκείνα τα μέρη που συνδυάζουν και καλό φαγητό και όμορφη ατμόσφαιρα και πραγματική κρητική φιλοξενία. Ένας χώρος γεμάτο ιστορία που σήμερα προσφέρει μοναδικές γεύσεις για κάθε προτίμηση και στο τέλος σοκολατένιος πειρασμός και κανταήφια γλυκάκι. Παρέα με κρητική Ιρακή. Ό,τι καλύτερο.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
2: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναζητά την αγάπη. Αλλά η αγάπη είναι εδώ στους 102,8. Ή μέσα από το love1028.gr. Σαββατάκι σήμερα, 4 του Ιούλη, και σήμερα στις 9 στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης έχουμε μουσικοχορευτική εκδήλωση στα βήματα του Λυκείου των Ελληνίδων της παράδοσης στο Αντάμωμα. Τι όμορφο, με είσοδο ελεύθερη, είναι στο πλαίσιο φεστιβάλ Ηρακλείου που γίνεται σε διάφορα έτσι σημεία της πόλης, συνήθως στα Κηποθέατρά μας, γιατί την ίδια στις 8.30, πήγα να πω την ίδια ώρα, στις 8.30 στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης έχουμε Άκρα Φεστιβάλ, ένα διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στο μουσικό αυτοσχεδιασμό και τη σύγχρονη πειραματική μουσική. 6 ζωντανές performances, καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που έρχονται να παρουσιάσουν έτσι έργα που κινούνται ανάμεσα σε free jazz, σε ηλεκτροακουστική μουσική και στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Τι όμορφο πράγμα. Ωραία πράγματα συμβαίνουν στην πόλη μας, γι' αυτό το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας και να τα δούμε. Και το voltaragia.gr βοηθά πολύ σε αυτό να πω. Πολύ και εμένα, πολύ και εσάς. Taylor Swift για τη συνέχεια και The Fate of Ophelia.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
9: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, χιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
8: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
10: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
11: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, this is Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Μια γλυκιά καλησπέρα σε όλους. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 βρίσκεται ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης. Είναι πρωινό Σαββάτου, έχουμε 4 Ιουλίου. Είναι λίγο μετά τις 10 και μαζί θα είμαστε ως τις 11.

ξεκινάμε τώρα με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ace of Base και Cruel Summer. Δεν ξέρω, είναι Cruel, σίγουρα είναι hot αυτό το summer. Έχει μπει ο Ιούλιος πολύ πολύ ζεστά. Θα ακούσουμε σε λίγο τα κορίτσια μας από τις Seagents.

0: Love Islands powered by SeaJets.
1: Love Islands 2026, παρέα φυσικά με τη SeaJets, Μαρία Λιαδάκη και Αγγελίνα Σταματάκη. Και θες περισσότερο καλοκαίρι, Μαρία μου?
2: Θέλω, δεν... έχουμε ακόμη βέβαια γύρω στους 2,5 μήνες που προλαβαίνουμε, έχει κι άλλο.
1: Θες SeaJets, αυτό θέλω να σου πω. Και να σου πω ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου, όχι έτσι έτσι, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης.
2: Εννοεί, φέρει να και κλείστε τα και το πήγαινε και το έλα. Θα θέλετε βέβαια να ξαναφύγετε, αλλά θα ξανά έχετε έκπτωση. Με το έλα το δεύτερο, οπότε μια χαρά. Σε λίγο εμείς φτάνουμε πάρο. Οι βαλίτσες είναι έτοιμες, τα μαγιό μας περιμένουν. Πάμε απευθείας για βουτιά.
1: Πάμε.
2: Να ζήσουμε λίγο έτσι το μπλου της πάρου.
1: Φύγαμε.

την Ιάννα Βύση και όλα για όλα. Τραγούδι με τα περισσότερα airplays για τη χρονιά που πέρασε και αυτό το είδαμε και στα βραβεία ΜΑΤ, γιατί πήρε το βραβείο του τραγουδιού με τα περισσότερα airplays στα ραδιόφωνα όλης της χώρας. Ομολογουμένως, η Ιάννα Βύση είναι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ και εμείς την αγαπάμε πάρα πολύ και ανυπομονούμε για το Σεπτέμβριο που θα δώσει τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Μικρό το budget, 6,5 εκατομμύρια το budget της συναυλίας. Ξέρετε ότι θα γίνει μια υπερπαραγωγή. Και πάμε τώρα για ένα τραγούδι πολύ φρέσκο.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

Ed Sheeran και Azizam. Αγαπημένη μου ή αγαπημένη μου σημαίνει στα περσικά. Αυτό το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ, αλλά εμένα μου αρέσει γιατί έτσι δείχνει ένα multi-culti που εγώ πολύ το αγαπώ. Τώρα ο Ed Sheeran ετοιμάζεται, λέει, να κάνει έτσι ένα μικρό break στην καριέρα του. Θέλει λίγο να σταματήσει ο άνθρωπος. Αυτό θα κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική και μάλιστα δήλωσε ότι ίσως κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδία και αφοσιωθώ στο ρόλο του μπαμπά για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν δεν τα ξαναπούμε σύντομα, σας αγαπώ και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έτσι είπε χαρακτηριστικά ο φίλος Ed και δήλωσε ότι μάλλον θα ακολουθήσει τα χνάρια της Αντέλ. Εντάξει, και ο ρόλος του μπαμπά θέλει και αυτό στον χρόνο του. Και μπράβο του που παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Πάμε για την οικονομία.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας για αυτό το Σαββατοκύριακο. Και αν αγαπάτε τώρα και εσείς τις ιδιαίτερες γεύσεις και τα δημιουργικά πιάτα, τότε το El Toro Tapas Gastro Bar σας περιμένει και σήμερα. Μενού εμπνευσμένο από Ισπανία, όμορφο περιβάλλον, εξαιρετική ποιότητα σε κάθε επιλογή σας. Για έξοδο που πραγματικά ξεχωρίζει, είναι εκεί. Είναι στην Κοραή, είναι στην Κοραή και Περδικάρη 3, να το πω σωστά.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίμαδα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Είναι η Olivia Dean και So Easy. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, μαζί σας είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και σε λίγο θα ανοίξουν τα μικρόφωνα από την παραλία της Κρήτης του Καρτερού που λέγεται Cicadas Escape Experience. Αυτό είναι το αγαπημένο μας Cicada Weekend και κάθε Σάββατο από τις 11 έως και τις 2 μεταδίδουμε εκεί όλα μας τα τραγούδια. Και έρχεται για αυτό το Σάββατο αυτή η ώρα. Παρέα με την Αμιλωνάκη θα κάνουμε βουτιές. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Έρχονται τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και γενικότερα διάφορα πράγματα που ετοιμάζουμε και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε μας και στα social media και δείτε εκεί τι ωραία πράγματα έχουμε. Και διαγωνισμούς για συναυλία Θοδωρή Φέρη και Γιώργο Σαμπάνη. Και νησιά που εκπέμπουμε ζωντανά από την Πάρο. Και όλα τα ωραία του καλοκαίρι.

0: Αν αγαπάτε την παραδοσιακή κριτική κουζίνα, τότε ακούστε με προσεκτικά. Η γειτονιά στα Μάλια μαγειρεύει και σήμερα για όλους. Φρέσκα υλικά, αυθεντικές συνταγές. Ένας χώρος έτσι που αποπνέει ζεστασιά, παράδοση και ένα ωραίο άρωμα Κρήτης. Ιδανικό μέρος για κάθε οικογένεια, για κάθε φιλική έξοδο. Για κρατήσεις, το 28 9 70 33 402, και εκτός από το νόστιμο φαγητό, η παρέα και το χαμόγελο της υπέροχης Ιωάννας και της ομάδας της είναι αυτό που μου φτιάχνει τη διάθεση όποτε βρίσκομαι εκεί. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και θα πάμε μαζί έως και τις 11.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
8: Καλοκαίρι στο Love.

Το Λαγιάν και Μέση εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω προσωρινά από το στούντιο. Αφήνω λοιπόν εδώ στο κέντρο της πόλης το στούντιό μας. Είναι ωραία και ήρεμα και πάμε σικάντα Escape Experience. Σε λίγο θα ανοίξουν τα μικρόφωνα από την παραλία. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας για τις τρεις προηγούμενες ώρες. Μαζί ξυπνήσαμε, μαζί πήραμε το πρωινό μας, μαζί πιούμε το καφεδάκι μας και μαζί συνεχίζουμε και τη μέρα μας. Έρχεται όμως ολοκένουργια Έλληνα Παπαρίζου με το Αλήθεια τώρα, το δικό της καινούργιο τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ ήδη. Τα λέμε σε λίγο. Γεια χαρά.

Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά!
6: Πού?
7: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Καλημέρα και από εδώ. Είμαστε στο Σικάντα. Καλημέρα και σε σένα. Νάτε, οι καρδούλες έρχονται. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Είναι το Love Radio Crete 102,8. Είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης εδώ. Είναι το πρώτο Σάββατο του Ιούλη. Ένας μήνας που έχει ξεκινήσει πραγματικά πολύ καλοκαιρινός. Η θάλασσα εδώ στο Σικάντα είναι λάδι. Λίγες φορές την έχω δει έτσι. Οπότε και εσείς πραγματικά παίρνετε πετσέτα, παίρνετε μαγιό, αντιλιακό και έρχεστε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο γιατί όλα τα έχετε εδώ. Μην σας πω ότι αν δεν πάρετε τίποτα από τα, όλα αυτά που είπα, θα τα βρούμε εδώ όλα. Σικάντα Escape Experience στον Καρτερό, μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου, με τη θάλασσα μπροστά να κάνει τη δουλειά της την καλοκαιρινή. Αν είστε ήδη εδώ, καλή σας απόλαυση. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του Σικάντα. No matter what, you got

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
7: Και εμείς Jet στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
8: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
7: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
11: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
12: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
11: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαστε εδώ πρώτο Σάββατο του Ιούλη, 4 του μήνα, Σικάντα Weekend. Και το Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 μεταδίδει ζωντανά από την παραλία του Καρτερού. Και έχουμε μαζί μας και το κορίτσι μας, τη Love Mommy μας. Καλημέρα, κορίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Έφερες το παιδί να κάνετε βουτιές?
1: Ναι, σαν κανονική Love Mommy.
0: Δεν είναι όμως τέλεια σήμερα στον Καρτερό?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Ετοιμαζόμαστε να βουτήξουμε. Ζηλεύω όσους είναι ήδη μέσα στη θάλασσα. Και θα βάλω κι εγώ τώρα μπρατζάκια στο μικρό και κατευθείαν βουτιά.
0: Βάγκο, πες καλημέρα. Α, δεν θα την πει την καλημέρα.
1: Όχι, δεν θα την πει, είναι πολύ ντροπαλό.
0: Σε λίγο καιρό. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στα παιδιά που δουλεύουν εδώ και ετοιμάζονται για να σε εξυπηρετήσουν και σήμερα καταπληκτικά. Είναι ο Γιώργος, είναι ο Κωστής, είναι ο Πρίφτης. Μπράβο, έτσι το χειροκρότημά σου το θέλω, φίλε μου. Πρέπει να τον κεράσουμε αυτόν κάτι σήμερα. Είναι ο Βασίλης, είναι η Ντίνα, είναι ο Αλέξης, είναι η Ιωάννα, είναι η Μυρτό, είναι η Ραφαηλία, είναι η Βασιλική και είναι η Δήμητρα. Είναι τα παιδιά που δουλεύουν σήμερα στο Σικάντα και είναι έτοιμα να σα εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς εδώ θα μεταδίδουμε μέχρι και τις 2 στο Love Radio Crete 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και κάνουμε μια στάση σε γεύσεις με άρωμα Ισπανίας. Το El Toro Tapas Gastro Bar φέρνει δημιουργικά τάπας, signature πιάτα, σαγκριά, κοκτέιλς και εκλεκτά κρασιά σε ένα χώρο γεμάτο ισπανικό χαρακτήρα. Ξεχωρίζουν η παέγια, η τορτίγια εσπανιόλα, το shrimp roll και το brioche pulled pork. Θα το βρείτε στην Κοραή και Περδικάρη 3.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
3: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
2: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
3: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
2: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Πρωινό Σαββάτου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης στο μικρόφωνο του σταθμού. Το Love Radio Κρήτης εκπέμπει εδώ ζωντανά, σικάντα, weekend, αγαπημένο, πηγαίνουν πάνω κάτω τα νεράκια. Ένα πολύ ζεστό Σάββατο, γιατί φέρνει και καφεδάκια δροσερά, φέρνει και κοκτέιλ, φέρνει και όλα τα όμορφα εδώ στον καρτερό. Μόλις 15 λεπτάκια από το Ηράκλειο. Σας περιμένουμε όλους να κάνουμε τις βουτιές μας. Πραγματικά η θάλασσα είναι λάδι. Η θέα των αεροπλάνων που έρχονται με το αεροδρόμιο είναι εδώ κοντά, είναι καταπληκτικά. Και νομίζω, το ζούμε. Σάββατο 4 Ιουλίου εδώ στον Καρτερό. Και έχουμε και live το βράδυ, θα τα πούμε σε λίγο όλα. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Αν είστε από μακριά, έρχεστε. Αν είστε εδώ, ευχόμαστε να περάσουμε ωραία όλοι μαζί.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
5: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big, από τη Fresh Snack.
11: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
12: Κλείνω και έρχομαι.
11: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
12: Έφυγα!
11: Να παραγγείλω τις πίτσες.
12: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
13: θα μου έρθει πιο φτηνά.
12: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
14: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
15: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Seascape Experience. Ένας all day προορισμός με γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

0: Love Radio Crete 102,8 σε κάθε weekend. Εδώ ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Είναι Σαββατάκι, μάλιστα το πρώτο του Ιουλίου. Ήδη εδώ η μυρωδιά του αντιλιακού έχει αρχίσει και έρχεται. Το μαύρισμα έχει αρχίσει να γίνεται καλά. Ειδικά, ας πούμε, βλέπω εκεί τώρα μια κοπέλα. Πολύ καλό μαύρισμα, ομολογουμένος. Να, μου στέλνει και φυλάκια. Αυτά είναι τα όμορφα που συμβαίνουν εδώ. Αλέξανδρε, έλα εδώ λίγο, όπως είπαμε πριν, Αλέξη, και κάπως δυσκολεύτηκες. Υπάρχουν. Έλα εδώ μαζί μου. Πες μια καλημέρα εδώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων στην παραλία. Αυτοί που έρχονται και κάθονται για λίγες ώρες και αυτοί που έρχονται και κάθονται όλη μέρα. Εσύ ποιος τύπος είσαι?
1: Εγώ προσωπικά θα κάτσω όλη μέρα.
0: Είσαι από αυτούς, ε? Άρα με ηλιοβασίλεμα.
1: Με ηλιοβασίλεμα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Άμα ο άνθρωπος είναι στο σωστό σημείο, το έχω ξαναπεί. Ο Αλέξανδρος είναι εδώ για να σας εξυπηρετήσει όλη μέρα και είναι πραγματικά ένα από τα καλύτερα παιδιά. Δεν θα πω το καλύτερο, γιατί θα έρθει ο Ρέμι εδώ και θα παρεξηγηθεί. Πού είναι ο Ρέμι? Κάπου εδώ γύρω-γύρω. Να τον. Αλλά είναι πραγματικά όλοι τους υπέροχοι. Μια καταπληκτική παρέα εδώ στο Σικάντα που είναι κάθε μέρα εδώ για να σας εξυπηρετήσουν. Καλημέρα και σε εσάς. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ιδιαίτερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
3: Radio Κρήτης 102,8, στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα σε ένα σημείο της πόλης με ισπανικό ταπεραμέντο. Το El Toro Tapas Gastro Bar συνδυάζει μεσογειακές γεύσεις, δημιουργικά τάπας και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με signature πιάτα, cocktails, σαγκριά και επιλεγμένα κρασιά να συμπληρώσουν την εμπειρία. Βρίσκεται στην οδό Κοραή και Περδικάρη 3.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή.
6: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
11: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
12: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Crete 102,8 Cicadas Escape Experience στο Καρτερό και πραγματικά εδώ δεν σταματά να πέφτει ο ήλιος, να ζούμε το καλοκαίρι, να το απολαμβάνουμε. Έλα εδώ Πέτρο, έλα εδώ Πέτρο. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτό το αγόρι εδώ που έχω δίπλα μου είναι ένας υπεύθυνος πωλήσεων του σταθμού μας. Και επειδή πολλές φορές δεν τους αναφέρουμε αυτούς τους back office και αναφέρουμε μόνο τους front office, μου κάνει παράπονα από εκεί. Και τώρα θα τον βγάλω στο μικρόφωνο. Γεια σου Πέτρο.
1: Γεια σου παιδιά.
0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνουμε, τέλειο εδώ πέρα, η θάλασσα είναι όνειρο.
0: Βλέπετε πως προσέχουμε εμείς εδώ το sales του μαγαζιού. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Στα όπα, μας αγείτε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι ο τύπος που θα έρθει στη θάλασσα και θα φύγει σε 2 ώρες ή θα έρθει και θα κάτσει μέχρι τη νύχτα?
1: Μέχρι τη νύχτα δεν νομίζω. Μέχρι το ηλιοβασίλεμα.
0: Ωραία, τι ώρα είναι σήμερα το ηλιοβασίλεμα, για να δω αν είσαι ενημερωμένο σωστά.
1: Πρέπει να είναι 8:50.
0: Πιο πριν?
1: 8:40.
0: Κοντά είσαι.
1: 45.
0: Είναι 8:38 το Golden Hour σήμερα να πούμε. Οπότε και εσείς μπορείτε να κάτσετε εδώ στο Cicada να το ζήσετε. Και μιας που θα κάτσετε μέχρι εκεί, να σας πω ότι υπάρχει και live. Γιατί σήμερα εδώ η Ρο Γεωργιακάκη θα παίξει για εσάς στις 8 και στις 9 θα ανέβει στη σκηνή. Και είναι μια υπέροχη κυρία με μια φωνή καταπληκτική που τη γνωρίσαμε από το Voice. Και έχει και ένα story με το τραγούδι Κόντρα της Βύση που μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ θα είναι στο Cicada Escape Experience και να το ζήσετε. Πέτρο, έκανες βουτιά?
1: Εννοείται, έκανα βουτιά.
0: Η θάλασσα πώς είναι?
1: Η θάλασσα είναι μαγική. Καφεδάκι τώρα. Mm. Ναργιλέ μετά. Εκεί ο φίλος μου να κάνει ναργιλέ.
0: Θα μιλήσει κι αυτός, μην νομίζει. Βάλε λίγη φωνή, λέει.
1: Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Εμείς είμαστε εδώ και μέχρι και τις 2 εκπέμπουμε ζωντανά στο Cicada. Γιατί είναι ακόμα ένα Cicada Weekend και για την ακρίβεια είναι το 1ο του Ιουλίου. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού και σας περιμένουμε όλους εδώ στον Καρτέρο.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
4: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
3: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
4: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
5: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,3.

0: Λαβρίδιο Κρήτη 102,8 εδώ ζωντανά. Το ραδιόφωνο για να αγαπήσει εκπέμπει από τον Καρτέρο. 15 λεπτάκια μόλις από το Ηράκλειο. Να, ο φίλος μου εδώ με το ωραίο το καπέλο πάντα μου αρέσει. Μαργαρίτουλα. Πες μου μια καλημέρα εδώ.
1: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε σένα,
1: Κώστα.
0: Α, είσαι ο ένας Κώστας, γιατί έχουμε κι άλλον έναν εδώ. Είναι Κώστας στο τετράγωνο, πάντα μου κάνει εντύπωση. Και να σε ρωτήσω κάτι. Τι, αν σου πω, θέλω να μου πεις την πρώτη μυρωδιά καλοκαιριού που σου έρχεται στο μυαλό, ποια θα είναι αυτή?
1: Λεμόνι.
0: Λεμόνι, ε! Και εδώ με λεμόνι, τι κοκτέιλ να πάρουμε, ας πούμε, τι θα ήθελες να προτείνουμε?
1: Το Yard. Είναι με λεμόν κρέας, βέβαια, αλλά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Και από φαγητό, τι να πάρουμε να φάμε?
1: Κλαμπ κοτόπουλο.
0: Α, είδαμε εκεί ένα σε λίγο. Νομίζω ότι το κλαμπ σάντουιτς δεν έχει αυτό το όταν δεις ένα κλαμπ σάντουιτς και πηγαίνεις σε μια παραλία, μετά αρχίζει και γίνεται χαμός με τα κλαμπ σάντουιτς και αυτά.
1: Όπως και η πίνια κολάδα.
0: Λοιπόν, σήμερα ο αέρας είναι τόσος όσος. Αν βλέπετε στις παραλίες πράσινη σημαία, είναι έτοιμη για να βουτήξετε. Και σήμερα είναι κατά πράσινη. Οπότε και εσείς σε 15 λεπτάκια έρχεστε από το Ηράκλειο. Τα παιδιά πίσω στον ήχο στείνουν, γιατί το βράδυ έχουν live εδώ. Οπότε να τους πούμε ένα ευχαριστώ, γιατί μέσα στον ήλιο στείνουν τη μουσική του βραδινού live με την Ηρώ Γεωργιακάκη. Εμείς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσουμε. Να αγαπήσουμε, γιατί να μην αγαπήσουμε. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 2.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Τζούγκλα. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό σούσι και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
7: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι εδώ μέσα στην παραλία, στις ξαπλώστρες. Και έρχομαι εδώ και μιλάω με τον κόσμο που απολαμβάνει. Και έχουμε και ξενομπάτιδες, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη. Γεια σου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο το Ηράκλειο που μας ακούει.
0: Εσύ δεν είσαι από εδώ?
1: Δεν είμαστε από εδώ, είμαστε από το Λαύριο, από την Αθήνα. Έχουμε έρθει να δούμε τους φίλους μας.
0: Μια χαρά το έχετε κάνει και πολύ καλά απολαμβάνετε εδώ το μπάνιο σας. Πώς φαίνεται εδώ το Σικάντα?
1: Είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία εξυπηρέτηση. Να πούμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που μας εξυπηρετούν εδώ, γιατί.
0: Τι ευγενική που είστε εκεί στο Λαύριο.
1: Τι να κάνουμε εδώ, να ευχαριστηθούμε λίγο, να ξεκουραστούμε το καλοκαίρι μας και να γυρίσουμε στην πραγματικότητα.
0: Και να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Καλοκαίρι. Στη θάλασσα, στην ξαπλώστρα με το καφεδάκι σου, το ποτάκι σου, ό,τι θέλεις. Ή water sports και πιο έτσι δύσκολα πράγματα και πιο της περιπέτειας?
1: Κοίτα, όλα χρειάζονται. Και η περιπέτεια χρειάζεται και η ξεκούραση χρειάζεται. Επομένως, ένας ωραίος συνδυασμός θεωρώ ότι είναι το ιδανικό.
0: Τίποτα. Αυτός δεν τον έχουμε πληρώσει, να ξέρετε. Έχει δώσει πολύ διπλωματικές απαντήσεις. Κατερίνα, το μικρόφωνο έγινε, αγάπη μου γλυκιά.
2: Έκανα άλλη δουλειά, βρε χάρη. Δεν σε προλαβαίνω.
0: Σας περιμένουμε εδώ. 15 λεπτά και από το Ηράκλειο, Σικάντα, Seascape Experience. Ένα υπέροχο μέρος με καταπληκτική παραλία σήμερα. Λάδι εντελώς. Μπορείτε να έρθετε να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε το φαγητό. Ηράκλειο, Σικάντα, Seascape Experience. Ένα υπέροχο μέρος με καταπληκτική παραλία σήμερα. Λάδι εντελώς. Μπορείτε να έρθετε να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε το φαγητό σας, την πυρίτσα σας. Οτιδήποτε εσείς θέλετε. Σούσι και ποτάκι για πιο μετά.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Λαβρέντιο Κρήτη 102,8 Σαββατάκι το 1ο του Ιούλη εδώ στο Σικάντα. Και να σας θυμίσω άλλη μια φορά για το απόψινό πρόγραμμα, γιατί πραγματικά αξίζει. Οι πόρτες στο Σικάντα Escape Experience ανοίγουν στις 8 και στις 9 ανεβαίνει στη σκηνή που στείνεται τώρα πίσω η Ήρο Γεωργιακάκη. Είναι μια νέα καλλιτέχνητα από το Ηράκλειο που την γνωρίσαμε μέσα από το Voice και έχει ήδη αποκτήσει το δικό της κοινό στις ζωντανές εμφανίσεις της. Πραγματικά υπέροχη. Η δική μου συμβουλή είναι να έρθετε νωρίτερα όσοι μας ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο και όσοι είστε εδώ να παραμείνετε μέχρι και το βράδυ. Έχει εδώ πάρα πολλά πράγματα να κάνετε όλη μέρα ούτως ή άλλως. Αύριο Κυριακή, Eclipse Avro House, είναι μετά τις 5 το απόγευμα και γενικότερα οι μέρες αυτές στο Σικάντα νομίζω ότι είναι παραδεισένιες. Άκρως καλοκαιρινές. Γιατί ο Ιούλιος έχει μπει πολύ πολύ ζεστά εδώ και αυτό είναι απολαυστικό. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και μέσα από το love1028.gr εννοείται πάμε παρέα πάντα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: έξα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
2: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και περνάμε σε προτάσεις με ξεχωριστό γευστικό χαρακτήρα. Στο El Toro Tapas Gastro Bar, η ισπανική κουζίνα συναντά τη δημιουργικότητα μέσα από παέγια, τορτίγια εσπανιόλα, shrimp roll και brioche pulled pork σε έναν χώρο με ιδιαίτερη αισθητική και ατμόσφαιρα. Θα το βρείτε στην Κοραή και Φερδικάρη 3.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. One more time.
10: Summer in love. Καλοκαίρι

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφάλακης εδώ και αυτή η θέα της θάλασσας με αεροπλάνα, με καράβια, με λουόμενους είναι πραγματικά μοναδική. Στον Καρτερό περνάμε υπέροχα και νομίζω το ζούμε κάθε Σάββατο εδώ γιατί είναι το Cicada Weekend. Και θα έρθω τώρα εδώ στην φίλη μου που κάθε Σάββατο είναι εδώ παρέα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα, είμαστε φανταστικά, απολαμβάνουμε τη θάλασσα, τον ήλιο, τη μουσική, την παρέα του Love Radio.
0: Αγαπημένη Μαρίτα Καράτζη εδώ και νομίζω ότι κάθε Σάββατο εδώ είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, αλλά και σήμερα έχει κάτι μαγικό, δεν συμφωνείτε?
1: Σήμερα, εκτός το ότι η μέρα είναι φανταστική για μπάνιο και ήλιο και παιχνίδια στη θάλασσα, έχουμε το βράδυ την υπέροχη Ρο μαζί μας να μας τραγουδήσει και να μας διασκεδάσει, να χορέψουμε, να γελάσουμε και να περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. Επίσης, να πω ότι αύριο το απόγευμα θα είναι μαζί μας η καταπληκτική Εκλειψό. Τα απίθανα αυτά παιδιά τα οποία ξέρουν πώς να προσφέρουν διασκέδαση και να ξεσηκώνουν τον κόσμο. Εννοείται τα υπέροχα κοκτέιλ από την ομάδα μας, τον Κώστα τον Κουκουριτάκη, τα παιδιά που είναι στο σέρβις, τον Γιώργο τον Πρίφτη, τον Βασίλη τον Μοσχονά. Όλοι είναι καταπληκτικοί. Να μην ξεχάσω τον Γιάννη τον Λίλο, ο οποίος είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για μας. Είναι πολύ σημαντικός συνεργάτης, εννοείται. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, γεμάτο υγεία, αγάπη και πολλές, πολλές όμορφες στιγμές.
0: Εγώ πάλι έτσι πως σε ακούω, νομίζω ότι μία τρίωρη εκπομπή στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι στα σκαριά και ετοιμάζεται για τη φετινή σεζόν.
1: Αμέσως να το συζητήσουμε.
0: Τέλειο. Ήταν ακόμα ένα Σάββατο εδώ στο Cicada. Ο Χάρης ο Γαρεφάλακης ήταν μαζί σας από τις 11, μάλλον από το πρωί στο ραδιόφωνο. Μετά πήραμε τα μικρόφωνα και ήρθαμε εδώ. Να ευχαριστήσουμε όλο το Cicada που είναι κάθε Σάββατο εδώ και γενικότερα καθημερινά, γιατί έχει δράσεις και μέσα στη βδομάδα. Να ευχαριστήσουμε ξανά τη Βασιλική, τον Μπρίφτη, τον Βασίλη, την Τίνα, τον Αλέξανδρο, τον Ρέμι, ή Ρεμί, μου διαφεύγει ο τόνος, αλλά τη Δήμητρα, τον Γιώργο, τη Μυρτώ, την Ιωάννα, τη Ραφαηλία και εννοείται όλο το team εδώ που έρχονται και κάθε μέρα δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Όπως είπε πριν, μην ξεχνάμε, έχουμε... Πώς? Και σένα. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας στο ραδιόφωνο για το επόμενο Σάββατο εδώ live. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
3: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
8: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρασος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
7: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
13: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
14: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
15: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
14: Τέλειο. Πού είναι?
15: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
14: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
21: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θα έχουμε μια τέλεια πρώτη ώρα με συνδέσεις από Κυκλάδες.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και Love Islands 2026. Απέναντί μου έχω τη Μαρία Λιαδάκη, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχουμε ήδη φτάσει στην Πάρο με την αγαπημένη SeaJets σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά.
2: Μας μύρισε Πάρο, ήρθαμε. Απλά τα πράγματα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αγγελίνα Σταματάκη, Μαρία Λιαδάκη, Love Islands 2026, πίσω Λιβάδι. Και επειδή καμία από τις δύο μας δεν είναι γεωγραφημένη.
1: Καθόλου.
2: Έψαξα εγώ πληροφορίες, θα σου πω που είμαστε ακριβώς.
1: Θέλω να μάθω, πες τα μου.
2: Αρχικά είμαστε στον υπέροχο Γιαλό, στο Ψιμζόρ Ταβέρνα Εστιατόριο Γιαλό, ακριβώς δίπλα στο κύμα, εκεί που σκάει το κύμα. Το πίσω Λιβάδι λοιπόν είναι ένας από τους πιο όμορφους παραθαλάσσιους οικισμούς της Πάρου και αποτελεί επίνοιο για τη Μάρπισσα, που είναι κτισμένο έτσι γύρω από το μικρό γραφικό λιμανάκι που δένει τα ψαροκάικα. Τη βλέπεις εδώ την αμμόδα την παραλία.
1: Τρελαίνομαι. Χρυσή άμμος, να τα πούμε και αυτά.
2: Οπότε φρέσκο ψάρι εδώ θα κυριαρχήσουν. Αγαπημένη Αγγελίνα, να σου πω ότι είναι και ο ιστορικός ναός του Αγίου Γεωργίου του Θαλασσίτη από τη Μεϊδοποιούν.
1: Αυτό είναι εδώ.
2: Είναι εδώ. Ενώ έχει πολύ καλή βάση για να επισκεφτούμε παραλίες και της, του Λογαρά, της Πούντα και παραδοσιακά χωριά Μάρπισσα και Πρόδρομος. Που είναι εδώ, τα βρήκαμε στον δρόμο μας ερχόμενοι, τα λέμε και
1: πάρα αυτό. Πολύ ωραία, αλλά εγώ προς το παρόν θέλω να σου πω ότι πεινάω.
2: Πεινάς, ναι, απόλαυσε καλέ εδώ. Κανονικά έπρεπε να πεινάω εγώ. Τι κακό είναι αυτό, την πεινάει η θάλασσίτσα, η μυρωδιά.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026 και είμαστε εδώ στη μαγευτική Πάρο και στην περιοχή πίσω Λιβάδι, στο εστιατόριο Γυαλός, Μαρία μου.
2: Σήμερα δεν πετούν οι γλάροι, πετούν η Αγγελίνα και η Μαρία στο εστιατόριο Γυαλός.
1: Φυσικά.
2: Και κάνουμε και ντάρι ντάρι και χορεύουμε. Εν τω μεταξύ, μια που είπε πεινά, μια που ήρθε του Μαρή εδώ και μα έφερε τα πρώτα δύο πιάτα.
1: Μα έφερε, βέβαια. Και τι μα έφερε, θέλω να μάθω. Του Μαρή, τι μα έφερε εδώ πέρα, για πε μου.
3: Έχουμε μια αγιοπελαγίτικη σαλάτα με ντοματίνια, ξυνομιζήθρα πάρου, κρουτών και πέστο βασιλικού.
2: Πω, μοσχομυροδάτη και φρέσκια φαίνεται. Και αυτό τι είναι το μπαλάκι?
1: Το άλλο.
3: Το άλλο είναι κάτι ιδιαίτερο που έχουμε στο μαγαζί. Είναι κροκέτα μουσακά με κρέμα τυριού και λάδι πάπρικας.
2: Κροκέτα μουσακά.
1: Κατάλαβες.
2: Μόνο στο Γυαλό και στην Πάρο αυτά, παιδιά.
1: Κατάλαβες, Μαρία μου.
2: Μήπως να δοκιμάσουμε την πρώτη κροκέτα.
1: Φύγαμε.
2: Να ανοίξουμε μετά, σας πούμε και τη γνώμη, όχι τίποτα άλλο. Για εσάς το κάνουμε, βέβαια, για εμάς.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Radio Crete 102,8 Love Islands 2026 και εννοείται προορισμός μας για φέτος είναι η Πάρος και με το που φτάσετε στην Πάρο κάντε το σαν εμάς. Φερθείτε έξυπνα. Πίσω Λιβάδι, εστιατόριο γυαλός, έχει και το bakery κεφάλας δίπλα, τα συνδυάζει όλα. Έρχεστε λοιπόν εδώ, κάθεστε αν θέλετε να ψάξουμε κάτι τώρα έτσι δίπλα στη θάλασσα.
2: Τι aesthetic είναι αυτό.
1: Aesthetic.
2: Μιλάω
1: για τις μοίρες αισθητικές.
2: Εντάξει, μου αρέσουν εκείνο τη μιας, αλλά εγώ θέλω και την αισθητική. Και έχουμε εδώ, έχω δίπλα μου εδώ τον Λευτέρη, ο οποίος είναι ο σεφ του εστιατορίου Γυαλός.
1: Εσύ έχεις φάει πρώτη φορά από τα χέρια, οπότε καταλαβαίνω γιατί το έχεις πάθει.
2: Εγώ ξαφάει. Θέλω να τον αγκαλιάσω τον Λευτέρη τώρα. Τι να κάνω, Λευτέρη. θέλω να μας πεις λίγο δύο λόγια για τη φιλοσοφία.
3: Κοίταξε, η φιλοσοφία και εμένα πριν έρθω εδώ πέρα και του Νίκου επίσης, μετά που ήρθα και την είδαμε ότι έχουμε κοινή κλέψη τέλος πάντων, είναι ότι το έχω ξαναπεί στην εργατική.
1: Στη Μαρία.
3: Στη Μαρία. Ότι κάθε τραπέζι που έρχεται κοιτάμε να είναι ο πατέρας μας, η μάνα μας, η κοπέλα που θέλουμε να εντυπωσιάσουμε. Οπότε, ό,τι πίεση και να υπάρχει μέσα, ό,τι στραβό, ό,τι αναποδιά, κοιτάμε ότι ταΐζουμε δικό μας άνθρωπο για να βγάζουμε πάντα μια ζεστή γεύση, να το πω. Ας μην πω ωραία, γιατί αυτό είναι υποκειμενικό. Ας πω μια ζεστή.
2: Μαρία μου.
1: Τη χαρά τη βλέπεις στο δικό μας βλέμμα, έτσι δεν αυτό.
2: Το πιο σημαντικό, λοιπόν, συστατικό δεν είναι η αγάπη.
1: Είναι η αγάπη. Δεν τα είπα ωραία σήμερα και την αγαπησιάρη και την μπουκαμίσια ή άλλο πράγμα.
2: Βέβαια, τι να κάνω, εδώ που ήρθα, εδώ που με φέρατε. Να συνεχίσουμε με το φαγητό.
1: Εσύ τι λες, συνεχίσουμε.
2: Λευτέρη μου.
1: Τον διώξαμε τον άνθρωπο.
2: Όχι, δεν τον διώξαμε.
1: Όχι, απλά θέλουμε να συνεχίσουμε τη γεύση.
2: Θα κάτσεις εδώ παρέα μας, θα μας λες σιγά σιγά και να μάθουμε τα μυστικά.
3: Τα μυστικά, ναι, βεβαίως.
0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
5: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ωμικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ωμικρον εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
9: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
10: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026. Έχω απέναντί μου τη Μαρία Λιαδάκη, μια Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε στην όμορφη Πάρο.
2: Θέλω να σου πω ότι έχεις λίγο πέστο στο δόντι σου.
1: Έχω, δεξιά, ναι. Αριστερά.
2: Όπως βλέπω αριστερά.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου γιατί το απόλαυσα και είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι κάτω από αυτόν τον ελληνικό ήλιο η επιδερμή δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο από την απλή προστασία, Μαρία μου. Χρειάζεται καθημερινή φροντίδα που σέβεται τη φυσική της ισορροπία. Και με προϊόντα για πρόσωπο και σώμα, η Αστραλή συνοδεύει κάθε καλοκαιρινή μας απόδραση.
2: Κατάλαβα τη θέση, αλλά ανοίγω την τσάντα και βγάζω το Αστραλή.
1: Βάλε μου, βάλε μου.
2: Εμείς εδώ συνεχίζουμε. Πάρος εννοείται, πίσω Λιβάδι και Γυαλός. Γυαλός τώρα δεν είναι ένα απλό εστιατόριο, είσαι ακριβώς δίπλα στο Καϊκί και τρως την αλμύρα με το λαβράκι, με τη σούπα και την αυγολέμονο και δεν υπάρχει.
1: Και είχε και ζωμό ψαριών αυτό.
2: Ζωμό, τέσσερα υλικά μας είπε, δεν είχε αυγό μέσα.
1: Αλλά ήταν και δροσερό, έτσι.
2: Αλμύρα, παιδιά, όπου μπει, είναι μάλαμα, είναι απίστευτο.
1: Το ψήσιμο του ψαριού.
2: Το ψήσιμο του ψαριού, τώρα τι να λέμε. Εγώ που είμαι και λάτρης των ψαριών, καταλαβαίνεις, εδώ κοντέψτε να με φάτε. Έχω να σου κάνω και μία έκπληξη σε λίγο. Μην συντονισμένοι και εσύ και οι ακρότες και θα μάθετε πού θα σας πάμε.
0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
0: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026, παρέα με σουρωτή. Εννοείται, διότι χωρίς μια παγωμένη σουρωτή δεν πας πουθενά. Το θέμα είναι ότι εγώ με τον οροσκόπο του ζυγό που δεν ξέρω τι να διαλέξω, άντε να με βάλεις να διαλέξω, Αγγελίνα, ανάμεσα σε λεμόνι, lime, rose grapefruit, grapefruit, μέντα και δυόσμο και μαστίχα. Δεν ξέρω τι να πάρω, πραγματικά.
2: Εγώ τώρα θα έπινα μια μαστιχούλα.
1: Μαστιχούλα? Ωραία, θα πάρω εγώ rose grapefruit έτσι για να θα τα πιω μισά-μισά.
2: Έγινε.
1: Το αγαπημένο μου. Τι μου λέει εκεί με τα κρασιά που δεν κατάλαβα?
2: Εντάξει, ο κόσμος ξέρει ότι αγαπώ πάρα πολύ το κρασί. Η έκπληξη ήρθε. Ήρθε ένα λευκό κρασάκι. Μας το έκανε εδώ και η του Μαρίς Decanting.
1: Τι μας το έκανε?
2: Μετάγγιση. Decanting, Μαρία. Μα τι λέω τόσο καιρό.
1: Κάτσε να το γράψω, να το σημειώσω, να το λέω κι εγώ. Decanting, decanting.
2: Decanting, βέβαια, το ήπιαμε εδώ πέρα. Και να πούμε ότι είναι και φούστα μπλούζα με όλα τα πιάτα εδώ πέρα.
1: Ταιριάζει πάρα πολύ.
2: Ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Φούστα μπλούζα και decanting. Αυτά τα δύο σημειώνω για σήμερα. Εμείς προς το παρόν θα πρέπει να φύγουμε από αυτό το ειδηλιακό μέρος, αλλά θα βρεθούμε σε επόμενο σημείο της Πάρου. Μην φύγει κανείς, διότι έχουμε βρει τα καλύτερα για ακόμη μια φορά. Love Island 2026, Αγγελίνα Σταματάκη και Μαρία Λιαδάκη, και έρχονται κι άλλοι σε λίγο.
2: Επιστρέφουμε.

0: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
1: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
2: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτοί μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674. Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλό μεσημέρι, ζέστη σήμερα, Σάββατο, πολύ καλοκαιρινό. Στο Love Radio Κρήτης 102,8 ξεκινά αυτή η ώρα με Αντώνη Ρέμο.

Lose Control, Teddy Swims. Είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη. Μέχρι τις 6 μαζί σήμερα θα έχουμε πολλές συνδέσεις με Κυκλάδες. Γιατί όπως και να το κάνεις, είμαστε ακόμα πιο κοντά στον επίσημο μήνα του καλοκαιριού και των διακοπών του Αυγούστου. Και πρέπει να κάνουμε τα πλάνα μας. Πού θα πάμε, πού θα κολυμπήσουμε και όλα τα σχετικά. Παίρνουμε ιδέα ακούγοντας τα παιδιά που βρίσκονται στις Κυκλάδες και είναι τέλειο. Όπως τέλειο είναι και το νέο τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, η ίδια είναι πάρα πολύ ανανεωμένη και μας αρέσει που τη βλέπουμε να έχει ξαναβρει τον εαυτό.

0: Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος για κάποιο λόγο. Και ναι, τελειώσανε τα αστεία. Είμαστε κατά καλό καιρό και η θερμοκρασία το δείχνει για τα καλά. Στους 31 βαθμούς Κελσίου σήμερα, αλλά έχουμε το εξής. Θα το νιώθουμε σαν να είναι 36 και όσο περνάει η μέρα, ακόμα περισσότερο σαν να είναι 37. Παρότι υπάρχουν βόρεια δάκια στα 5 μποφόρ, παρά αυτά έχουμε και λίγη συννεφιά. Παρά αυτά θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε φροντίζουμε να πίνουμε πολλά νεράκια και να αφήνουμε και λίγο νεράκι έξω για τα δεσποτάκια, κανονικά. Και αύριο Κυριακή θα έχει ζέστη βολική, στους 31.

θερμοκρασία. Πάλι 5 προφοράκια, πάλι θα τον νιώθουμε σαν να είναι λίγη περισσότερη ζέστη. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι είμαστε εξάλλου στο κέντρο του καλοκαιριού. Ακούμε Άμπα και εκεί.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα και Τσου, πριν λίγες μέρες Sky, μια ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα να τραγουδάει τη Μαργαρίτα στα ισπανικά και ήταν καλό, μας άρεσε πολύ. Και μετά ήρθε και η επόμενη είδηση ότι το έχει ηχογραφήσει ντουέτο με τη Cecilia Cruz. Και αν σας λέει κάτι το όνομα, είναι επειδή είχε κάνει την τεράστια επιτυχία από την πολύ δημοφιλή σειρά Casa de Papel, My Life is Going On. Το αγαπήσαμε όλοι, το ακούσαμε πάρα πολύ και εδώ στον Love. Έτσι, σύντομα θα έχουμε το νέο ντουέτο του Χρήστου με τη Cecilia Cruz. Και η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούμε. Φάνηκε από το preview ότι θα είναι πολύ καλό. Με το καλό ο Χρήστος να πάει παντού στον κόσμο. All around the world ακούμε από Lisa Stansfield και Barry White.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Ήως. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρεσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήως Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
3: Ήως. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: When I met you in the summer.
11: Summer in love.
12: This is the rhythm of the night.
13: Καλοκαίρι στο Love Radio.

Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Και σε λίγο συνδυόμαστε και πάλι με Κυκλάδες. Τι ωραία, να πάρουμε λίγο αυτό το άρωμα, το νησιώτικο, το δικό τους το νησιώτικο. Εμείς έχουμε άλλο δικό μας. Να μπούμε λίγο στο μου των διακοπών για να ετοιμάσουμε σιγά σιγά να οργανώσουμε και τις δικές μας. Είμαι την Εμιλονάκη, μέχρι τις 6 είμαστε μαζί, κάπως σαν να κάνουμε συμπαραγωγή με Κυκλάδες και μας αρέσει πολύ. Ακόμα το Στέφανο Καρκολή στους 5 ανέμους.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Ήλιο σπουδαίο, μουσική που μαγεύει και κοκτέιλς που γράφουν ιστορία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι που Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χήτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Καλησπέρα, είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8 και αυτή την ώρα θα έχουμε συνέχεια συνδέσεις με Κυκλάδες. Καλό καλοκαίρι, είπαμε.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ με το κορίτσι, το όμορφο, το χρωματιστό. Αγγελίνα Σταματάκη και Μαρία Λιαδάκη. Συνεχίζουμε. Φτάσαμε Πάρο. Μόλις σε 3 ώρες και 35 λεπτά. Εννοείται πάντα παρέα με τη SeaJets. Έχουμε και έκπτωση, να ξέρετε, στην επιστροφή. Οπότε κλείνετε εισιτήρια με την επιστροφή και παίρνετε το 50% σας όπως πρέπει. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς. Έτσι, να μην ξέρετε ποιο να διαλέξετε. Αυτή είναι η SeaJets. Με αξεπέραστη ταχύτητα μας ταξιδεύει παντού.
2: Και είμαστε σε ένα πολύ ξεχωριστό, υπέροχο μέρος, Κεφάλας Μπέικερ, Μαρία μου. Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού και του καφέ έχει ήδη γεμίσει το χώρο, ενώ βλέπω κάτι λαχταριστά σάντουιτς εδώ, Μαρία.
1: Θέλω να σου πω ότι ξέχασες ήδη την αντίδρασή σου όταν είδες το φούρνο.
2: Ναι.
1: Που απ' έξω είναι.
2: Είναι Instagramικός, να μην το πω.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, είναι εδώ στη γωνία. Οπότε παίρνεις το καφεδάκι σου, αλλά πριν θα βγάλεις μια φωτογραφία.
2: Θα βγάλεις.
1: Διότι το λευκό και το μπλε, αυτό που είναι ζωγραφισμένο απ' έξω είναι.
2: Και να σου πω και κάτι εδώ, αυτό το μπαλκονάκι, γιατί έτσι θέλω να το πω. Είναι μπαλκονάκι κυκλαδίτικο. Δεν είναι υπέροχο.
1: Καταπληκτικό.
2: Είναι καταπληκτικό.
1: Παίρνουμε τα καφεδάκια μας και καθόμαστε λίγο εδώ.
2: Ναι.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

0: from you, no. Love Islands, powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026, Love Radio Crete 102,8. Έχω τη Μαρία Λιατάκη απέναντί μου. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και Μαράκι μου, κάθεσαι στον ήλιο τώρα. Περίμενε, έλα εδώ κοντά μου.
2: Κάθομαι στο ήλιο, καλά, αγναντεύω. Δεν σε δω τι όμορφη.
1: Ναι, αγναντεύει, αλλά έχει να βάλει πάρα πολύ ώρα αντιλιακό αστραλή.
2: Δεν έβαλα το πρωί.
1: Έβαλα το πρωί, αλλά πρέπει να το ανανεώνουμε το αντιλιακό. Και θέλω να σου πω ότι το αντιλιακό αστραλή δεν είναι απλά προστασία. Είναι και skin care μαζί. Έλα κοντά μου. Έλα,
2: έχει χάρη που νιώθω ωραία όταν το φοράω, οπότε έλα.
1: Έλα.
2: Σ' αφήνω να μου κάνει τα beauty αυτά τα δικά σου. Πώς θα κάνεις.
1: Δροσιστικό.
2: Λοιπόν, μ' αρέσει που μου το έβαλε και τώρα με έχει αφήσει απασάλευτη, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εγώ εδώ που πίνουμε το καφεδάκι μας, όσο πασαλίβω εδώ το αντιλιακό μου και το βάζω σε όλο το πρόσωπο αλλά και στο λαιμό, έχω βρει κάποια ιστορικά στοιχεία της Πάρου.
1: Είσαι έτοιμη
2: να στα πω?
1: Γιατί εγώ, ξέρεις, είναι και η πρώτη φορά εδώ πέρα.
2: Αγγελίνα, η Πάρος είναι ένα από τα πιο σημαντικά νησιά των Κυκλάδων. Η ιστορία του ξεπερνά τα 5.000 χρόνια. Από την αρχαιότητα γνωστή για το περίφημο λευκό Παριανό το Μάρμαρο, που κατασκευάστηκαν αριστουργήματα όπως Αφροδίτη της Μήλου, Ερμής του Πραξιτέλη, έχει κατοικηθεί, σου λέει, από την νεοηλιθική εποχή. Που
1: συγγνώμη,
2: είναι τώρα ο Χάρης Βαρεφαλάκης θα μας τα πει αναλυτικά.
1: Όλα αυτά τα ωραία είναι από το Παριανό το Μάρμαρο.
2: Και βέβαια. Ενώ εδώ στο πίσω λιβάδι έχει αρχίσει έτσι το φυσικό λιμάνι. Υπήρχε ανέκαθεν, όπως καταλαβαίνεις, από τα μέσα του 20ου αιώνα, αλλά από τη δεκαετία του 1980 ο τουρισμός που άρχισε να γνωρίζει έτσι μεγάλη άνθηση, άρχισε να γνωρίζει μεγάλη άνθηση και το πίσω το λιβάδι εδώ. Και τώρα έχει ανθίσει ακόμη περισσότερο, διότι με αυτό το φούρνο, με τα καταπληκτικά σαντουιτσάκια που έχει μέσα, από τα χεράκια του Λευτέρη εκεί από το εστιατόριο Γυαλός, καταλαβαίνεις ότι η μέρα
1: μου
2: θα συνεχιστεί δυναμικά.
1: Τι φρεσκάδα είναι αυτή.
2: Καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, έλα να πιούμε μια γουλιά ακόμη καφέ.
2: Να μην πάρουμε ακόμα ένα σαντουιτσάκι και το μοιραστούμε.
1: Να το πάρουμε.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
7: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες...
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο Ηράκλειο Κρήτης, για μία συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026 και είμαστε πάντα παρέα με τη Σουρωτή, γιατί αυτό το καλοκαίρι δροσιζόμαστε με τη φυσική πηγή ευεξίας. Σουρωτή λοιπόν, το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό από την ιαματική πηγή Σουρωτή, με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία λίθιο και πυρίτιο.
2: Στέλνουμε λοιπόν την παργενή μας καλησπέρα από το πανέμορφο πίσω λιβάδι της Πάρου. Είμαστε στο Κεφάλες Bakery μαζί με την Αγγελίνα Σταματάκη στο πιο όμορφο μπαλκόνι εδώ στο πίσω λιβάδι, και η θέα είναι υπέροχη και έχει ομορφήνει η θέα, γιατί τρώμε και υπέροχα και ποιοτικά πράγματα.
1: Και το καφεδάκι, να μην το ξεχνάς το καφεδάκι.
2: Πόσο ποιοτικό.
1: Πόσο το χρειαζόμασταν, πες μου.
2: Πόσο σημαντικός είναι ο καφές, ακόμη και στις διακοπές σου, να πιεις ένα σωστό καφέ, μπορείς να μου πεις.
1: Για εμένα, να ξέρεις, έτσι ξεκινάει η όμορφα ημέρα μου.
2: Δεν γίνεται διαφορετικά. Να πούμε ότι έρχεται εδώ και η Λία μας, κρατάει εδώ τις... Τι είναι αυτό,
1: κορίτσι,
2: τάρτα είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
2: Και καρδούλα τάρτα.
1: Καρδούλα.
2: Καταπληκτική, θα τη βρείτε εδώ στο Κεφάλας Bakery. Και η καρδούλα, καταλαβαίνετε, αύριο η Ιντιοκρήτης έχει φύγει.
1: Κις. Λοιπόν, η καρδούλα είναι κις, λέει η Λία, και το...
3: Είναι μπουένο.
1: Μπουένο. Μαρία, παίρνω
2: κις. Μια τάρτα θα τη φάμε με το καφέρεζι. Δεν γίνεται. Μήπως θα πάρουμε και φρεσκοψημένο ψωμάκι, είδα και κάτι ωραία κουλουράκια μέσα. Να τα έχουμε για τη λιγούρα, Αγγελίνα.
1: Λία μου, ετοίμασέ τα, ερχόμαστε.
2: Λοιπόν, για τη λιγουρίτσα, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.

0: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026. Μαρία Λιατάκη και Αγγελίνα Σταματάκη στην όμορφη Πάρο και στο πίσω Λιβάδι.
2: Τι ωραία μέρα μας κάνει σήμερα και τι ωραίο σημείο είναι αυτό. Πόσο μου αρέσουν τα μικρά μαγαζάκια.
1: Να το πούμε παρέα.
2: Κεφάλας Bakery. Εδώ είμαστε και απολαμβάνουμε καφεδάκι, σάντουιτς υπέροχα, μοναδικά με φρέσκα υλικά, ολόφρεσκα.
1: Η τάρτα εκείς.
2: Τάρτα εκείς, έχουμε, μ' αρέσει, φάγαμε μια τάρτα εκείς και πήραμε μαζί και την άλλη για να μην τυχόν και χάσουμε.
1: Δεν άντεχα.
2: Τι βλέπεις.
1: Η Λία επέμενε, δεν επέμενα εγώ.
2: Ναι, αυτή φταίει για όλα. Αυτή να μπλέξει, αν έρθετε εδώ στο Κεφάλας Bakery να πείτε Λία, εσύ σου να που τα είσαι με το ζόρ, τα κορίτσια από το Λαβρέντιο. Να ξέρουν.
1: Λοιπόν, εμείς σας αφήνουμε.
2: Σας χαιρετάμε προς το παρόν, αλλά θα μας βρείτε κι αλλού.
1: Βέβαια.
2: Δεν τελείωσε το διπορικό μας. Έχουμε πολλές προτάσεις ακόμη στην Πάρο.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίμη Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίμη Μάτζιο.
1: Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
9: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
8: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
9: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
8: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
10: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Σάββατο, απογευματάκι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Η Μίτη είναι Μιλωνάκι μέχρι τις 6 και τελευταία ώρα που κάνουμε παρέα ξεκινάει με ανισόπεδη

Ήταν ο Νότης Φαγιανάκης, μετανιώνω. Εμείς χθες περάσαμε καταπληκτικά. Ήμασταν σε Friday Sunset. Βεβαίως, κάθε Παρασκευή απολαμβάνουμε το μαγικό ηλιοβασίλεμα από ψηλά. Συντροφιά με το Sunset in Love Mocktail από τη Σουρωτή. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και να είστε κι εσείς μαζί μας ένας από τους 10 τυχερούς ακροατές που θα ζήσουμε αυτή την όμορφη εμπειρία Sunset παρέα, μπορείτε να μπαίνετε στο Instagram παπάκι Love Radio Crete και να ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού. Περνάμε φανταστικά με την Νίκη Μπελαδάκη on air να βγάζει live την εκπομπή της από τη Ταράτσα στο Καψίς Αστόρια, στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης, 360 Rooftop Bar, στη Ταράτσα του Καψίς Αστόρια. Σας περιμένουμε για να το ζήσουμε παρέα την επόμενη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, ακούμε αγαπημένη Olivia Dean και So Easy.

ήταν ο Στέλιος Ρόκος και έμεινα εδώ. Και εμείς προς το παρόν εδώ έχουμε μείνει. Σε λίγο όμως συνδεόμαστε ακόμα μια φορά με Κυκλάδες για να ακούσουμε τα ωραία που μπορούμε να βρούμε στις καλοκαιρινές μας διακοπές πάρα πολύ κοντά στην Κρήτη. Σε πάρα πολύ λίγη ώρα έχουμε φτάσει σε αγαπημένους προορισμούς με όλα αυτά τα υπέροχα λευκά σπιτάκια παντού και την αίσθηση ότι ναι, ζούμε το καλοκαίρι. Ανυπομονούμε για τις δικές μας διακοπές. Σε λίγο θα πάρουμε και άλλη γεύση από καλοκαίρι στο Αιγαίο, ενώ ακούμε στα Βέντο και Μελίνα Σλανίδου, νερό και χώμα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
2: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Με μέλισσες, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι θα τα βούμε και πάλι. Εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο Σαββάτου και όπως πάντα να φροντίζετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε. Γεια σας.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι? Το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
9: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο, 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο, 2810-25-3000.
0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
10: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
10: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
13: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026 και είμαστε εδώ στην Πάρο και να σας πω ότι το πρωί προλάβαμε και κάναμε και μια υπέροχη βουτιά αναζωογονητική.
2: Λαγοκέφαλο δεν είδαμε.
1: Καθόλου. Η θάλασσα λοιπόν αναζωογονεί, Μαρία μου, το πνεύμα. Η αστραλή όμως αναζωογονεί το δέρμα. Με ολοκληρωμένη περιποίηση για πρόσωπο και σώμα, βοηθάει την επιδερμίδα να διατηρεί την ενυδάτωση, την ελαστικότητα και τη φυσική της λάμψη καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, απογευματάκι Σαββάτου, παρέα με Αγγελίνα Σταματάκη και σας έχουμε και έκπληξη λίγο, διότι η Μόνικα Μπελούδου στο σταθμό δεν γίνεται να μην εμφανιστεί στην Πάρο.
1: Έρχεται, έρχεται. Τι θα φοράει, πιστεύεις.
2: Yeah, θες να κάνουμε έτσι μια μαντεψιά στο χρώμα που θα φοράει η Ρανή
1: Πουλάλη. Λοιπόν, λέω μαύρο, μαύρο φόρεμα.
2: Μαύρο. Εγώ θα πω ένα κιτρινάκι, γιατί έτσι είναι.
1: Θα δούμε σε λίγο.
2: Θα δούμε ποια θα πέσει μέσα. Λοιπόν, μόλις έχουμε έρθει σε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο σημείο της Πάρου, στην παραλία Λιβάδια της Παρικιάς και στο πανέμορφο 9 Μποφόρ. Η Παρικιά, να πούμε ότι είναι η πρωτεύουσα της Πάρου, οπότε και το σημαντικότερο λιμάνι του νησιού, και έχουμε έρθει σε ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Θα το πω ότι είναι το παριανό, αυτό το ωραίο, το παραδοσιακό, το γαλάζιο, το άσπρο.
1: Και αυτό που θες να δεις όταν έρχεσαι στην Πάρο.
2: Είναι αυτό που θες να δεις.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από την Πάρο.
1: Ήρθα κι εγώ.
2: Love Islands 2026. Ράνια Πιλάλη, παιδιά, ήρθε με κόκκινο.
1: Επιτέλους το ζω, γιατί είχατε πει ότι θα βάλω κάτι άλλο.
2: Κοίταξε, εδώ παίζαν πάρα πολλά πράγματα, αλλά 9 μποφόρη ήρθε Ράνια Πιλάλη με ένα κόκκινο φόρμα της φωτιάς και με τα χρυσά της. Έχεις μπει, κορίτσι μου, στο κλίμα.
1: Έχω μπει στο κλίμα 100%. Τι ωραίο μαγαζί είναι αυτό.
2: 9 μποφόρ.
1: 9 μποφόρ. Δεν φυσάει καθόλου βέβαια 9 μποφόρ. Άπνοια έχει. Είναι καταπληκτικά. Θέα θάλασσα.
2: Έχεις ξανάρθει Πάρο, πες μου.
1: Δεν έχω ξαναέρθει, όχι.
2: Είναι η πρώτη φορά που είσαι Πάρο.
1: Είναι η πρώτη φορά.
2: Και το ζούμε παρέα.
1: Το ζούμε παρέα.
2: Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ και με Αγγελίνα Σταματάκη και με Ράνια Πιλάλη, διότι τα Love Islands έχουν αποκτήσει εντελώς διαφορετικό αέρα και θα το καταλάβετε και σε λίγο. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ από 9 μποφόρ. Περιμένουμε και τις γεύσεις. Ήδη βλέπουμε το περιβάλλον ότι είναι μαγικό. Πεινάς, Ράνια Πιλάλη?
1: Πεινάω πάρα πολύ. Το μέρος είναι καταπληκτικό, το είπα, θα το ξαναπώ.
2: Λίγο ενθουσιασμό παραπάνω. Έχουμε.
1: Έχω ένα ενθουσιασμό παραπάνω, εννοείται. Love Islands 2026.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026. Ήρθαμε στην Πάρο με SeaJets σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, 9 Μποφόρ και Ράνια Πιλάλη, έχω επιλέξει.
1: Τι έχεις επιλέξει?
2: Θέλω να δω πόσο ταιριάζουμε. Δεν θα σου πω. Θα το μαντέψει μόνη σου.
1: Ωραία. Να ξεκινήσουμε από ορεκτικό.
2: Πάμε ορεκτικό.
1: Ορεκτικό. Λοιπόν, είναι ζεστό ή κρύο?
2: Είναι κρύο.
1: Είναι κρύο. Ωραία.
2: Τρώει και ζεστό ίσως βέβαια, αλλά νομίζω θα έρθει κρύο.
1: Ωραία. Αλήφεται σε ψωμί?
2: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Αλήφεται σε ψωμί. Ωραία. Έχει μειωθεί τώρα η λίστα μου. Μισό λεπτό. Είναι σε γαλακτοκομικό?
2: Όχι.
1: Όχι, οπότε πάει αυτό.
2: Λοιπόν, έλα, δώσε ψάρι ημέρα θα σε πάω.
1: Ψάρι ημέρα.
2: Ναι, θα σε βοηθήσω ή το έχεις?
1: Έχει κόκαλα.
2: Σίγουρα έχει κόκαλα. Σίγουρα έχει κόκαλα.
1: Ωραία. Δεν ξέρω και τι χρώματα
2: είναι. Δεν είναι φαμόβ.
1: Δεν είναι φαμόβ. Μήπως είναι φαγκρί.
2: Εσύ είσαι καταπληκτική.
1: Καλά, είμαι πολύ έξυπνη.
2: Ζητοκραυγάζουν τα πλήθη, ζητοκραυγάζουν. Πάμε και ένα θαλασσινό έτσι μαζί να το συνδυάσουμε.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, θες να σε πάω σε ψητό ή τηγανιτό?
1: Να μην φάμε και λίγο τηγανιτό.
2: Θες ένα καλαμάρι τηγανιτό που ταιριάζει και μυρίζει θαλασσίτσα?
1: Εννοείται και θα πάρουμε.
2: Ωραία,
1: καλαμάρι,
2: και καλαμάρι τηγανιτό. Τελειώσαμε. Θα πάρουμε καμία σαλάτα?
1: Θα πάρουμε και μη διαχνιστά.
2: Μη διαχνιστά, ναι. Σαλάτα είναι το μη διαχνιστό, Χριστιανή.
1: Εγώ για σαλάτα το τρώω.
2: Ωραία, να πάρουν και μια 9 από 4 που το μαγαζί πάντα.
1: Εννοείται ότι θα πάρουμε 9 από 4.
2: Ωραία, παίρνουμε και αυτό. Λοιπόν, περιμένουμε.
1: Κλείσαμε.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
4: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
8: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
10: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
11: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026. Είμαστε εδώ, 9 Μποφόρ, με θέα θάλασσα. Μαρία Λιαδάκη.
2: Ράνια Πιλάλη, πραγματικά νομίζω ότι έχουμε επιλέξει τα καλύτερα. Κάναμε κάποιες αλλαγές στο μενού, αλλά τις κάναμε για το καλύτερο. Τι χρώματα έχουν έρθει εδώ στο τραπέζι, είναι πραγματικά να γλύψεις τα δάχτυλά σου. Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα τι έχει έρθει. Φάβαχτα πόδι. Έχει έρθει η αλμύρα, η δροσερή, η ωραία, η φρέσκια.
1: Καταπληκτικό.
2: Σ' αρέσει η αλμύρα.
1: Μ' αρέσει πάρα.
2: Ξαναφάει.
1: Πολύ. Έχω ξαναφάει.
2: Αλλά και εγώ την έχω λυμπιστεί. Έχω καιρό να φάω, ηλικία είναι. Γαρίδες αγανάκι. Σωστή, ωραία.
1: Σωστή επιλογή.
2: Ντάκο. Ταραμάς, καλαμάρι ψητό. Τελικά το γυρίσαμε σε ψητό,
1: εντάξει,
2: παιδιά, γιατί
1: ναι,
2: είπαμε μη φάμε άλλο το γανιτό σήμερα. Και ντολμαδάκια, τόσο μυρωδάτα. Έχω δοκιμάσει, αν ξέρεις. Εσύ δεν πρόλαβες.
1: Δεν πρόλαβα, αλλά τα υπόλοιπα είναι δικά μου. Και θέλω να μην αγγίξεις και πολύ χταποδάκι, γιατί το λατρεύω.
2: Τρως το
1: κλοκάμι. Το τρώω όλο όπως το, είναι. Και
2: δεν θα με αφήσει να βάω χταπόδι, κατάλαβα.
0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
0: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8. One more time.
9: Summer in love.
10: Καλοκαίρι

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026, Μαρία Λιαδάκη.
2: Ράνια Μπιλάλη, έχει μείνει ένας δολμάς και ένα κομματάκι καλαμάρι. Αυτά, όλα τα άλλα τα έχουμε καθαρίσει. Ποια κλείστε τα φώτα, ποια θα το αρπάξει πρώτη είναι η φάση.
1: Το ξέρεις ότι το καλαμάρι είναι δικό μου, δεν χρειάζεται να το πούμε.
2: Το ξέρεις ότι η Αγγελίνα δίπλα σε έχει βάλει να μιλάς για να το φάει αυτή.
1: Η Αγγελίνα τώρα τρώει το τελευταίο πλοκάμι από το χταπόδι.
2: Άρπαξε τον ντολμά, ρε.
1: Και πήρε τον ντολμά. Όλα καλά με τον ντολμά. Μόνο το καλαμάρι με μου πάρεις. Αγγελίνα, δεν θα τα πάμε καλά.
2: Πάει το καλό.
1: Αφήνω μικρόφωνο τώρα. Δεν μπορώ να έχω δεσμευμένα χέρια και να τρώει η Αγγελίνα τα τελευταία.
2: Παιδιά, έχουμε φάει τις αλμύρες μας, τα καλαμάρια μας. Ήταν όλα καταπληκτικά. Έλα, το έδωσε το καλαμάρι. Ορίστε, το έδωσε το κορίτσι.
1: Ευχαριστώ, Αγγελίνα.
2: Το έδωσε το κορίτσι. Τι άλλο θες. 9 από 4 είμαστε εδώ από την Πάρο. Εκπέμπουμε. Εσείς μπορείτε να μπαίνετε και στο Love Radio Crete να δείτε τα story μας και πόσο ωραία περνάμε εδώ. Αγγελίνα Σταματάκη, Ράνια Πιλάλη, Μαρία Λιαδάκη, Γιάννης Βασιλόπουλος και Χριστίνα Γιασάκη. Όλοι μαζί εδώ παρέα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. No matter what, no matter what, you

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026, είμαστε εδώ στην Πάρο. 9 μποφόρ, μαγικά, δίπλα ακριβώς από τη θάλασσα. Αγκαλιάζω εδώ, Αγγελίνα. Και Ράνια, δεν ξέρω τι αγκαλιάζουμε.
2: Είναι ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι δυνατόν να μην αγκαλιαζόμαστε.
1: Και αγαπιόμαστε και έχουμε φάει του σκασμού. Και πορτοκαλόπτα τώρα, γλυκά θα κλείσουμε, κορίτσια.
2: Τι γλυκό ήταν
3: πιο,
2: αυτό.
3: Το πορτοκαλό. Πιο ωραίο κλείσιμο.
1: Είναι υπέροχα. Εμείς θα συνεχίσουμε. Είμαστε στο 9 μποφόρ. Όπα, παιδιά, εδώ τα κουτάλια καταλαβαίνετε έχουν πάρει φωτιά.
2: Άστο αυτό. Μην το φας.
3: Τελευταία μπουκιά πορτοκαλόπιτας ήταν για το Γιάννη Βασιλόπουλο, λοιπόν.
2: Γιατί πάντα μου παίρνουν την τελευταία μπουκιά, Μαρία?
1: Λοιπόν, προλαβαίνεις, έχει εκεί μπροστά του κάτι λίγο. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε από εδώ προς το παρόν, γιατί θα συνεχίσουμε από άλλο σημείο της Πάρου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
2: Φιλιά πολλά.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη. Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο. Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
0: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
8: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Από καφέ και brunch μέχρι δείπνο και signature cocktails.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται

0: έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είμαι?
1: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
1: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
2: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
3: Παπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο Νικόλα. Μίμη Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίμη Μάτζιο.
4: Μίμη Μάτζιο Μάμι Κουλ.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
13: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίμαδα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Radio Crete's 102,8 Love Islands 2026. Είμαστε στο σημείο που σε λίγο εδώ θα γίνει το Σαββατόβραδο που όλοι θα ζηλέψετε.
2: Είμαστε στο σημείο 0, Μαρία, νομίζω.
1: Λες να το σημείο 0.
2: Είναι το σημείο 0.
1: Είναι το σημείο 0-100.
2: Είναι λίγο πριν το sunset.
1: Είναι ακριβώς λίγο πριν το sunset.
2: Η πιο ωραία ώρα της ημέρας. Την απολαμβάνουμε εδώ. Με θέα σε λίγο το ήλιο βασίλεμα.
1: Είμαστε στην Πάρο, Bebop Zoomla, το αγαπημένο μας μαγαζί. Και αν έχετε έρθει στην Πάρο και δεν έχετε έρθει Bebop and Zoomla, μη λέτε ότι έχετε έρθει Πάρο.
3: Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα, να πω του κόσμου. Θα πω του κόσμου. Σε αυτά τα μέρη που έχω πάει, για μένα είναι η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα του κόσμου. Λοιπόν, εδώ στο Bebop Zoomla, στην μαγευτική Πάρο, ανυπομονώ να δω τι χρώματα θα πάρει αυτή η αυλή παύλα ταράτσα. Και ανυπομονώ, Μαρία μου και Ράνια μου, να έρθουν οι γεύσεις στο τραπέζι μας.
1: Πολλές γεύσεις, κάτι θα πιούμε τώρα, δεν γίνεται. Πώς θα απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα χωρίς έτσι κάτι χρωματιστό?
2: Ένα κοκτέιλ, κάτι έτσι.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026 και είμαστε στην Πάρο.
2: Μήπως ζούμλα, έχουμε φτάσει σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο παρέα με τη SeaJets που πάντα μας φέρνει σε αυτό το νησί το αγαπημένο. Σε χρόνο ντετέ και άνετα, και τώρα έχουμε κάτσει άνετα, ακριβώς μπροστά από εκεί που πρέπει, ηλιοβασίλεμα, χρώματα από τα cocktails, Ράνια Πιλάλη, Αγγελίνα Σταματάκη, Μαρία Λιαδάκη, στην ταράτσα του Μπίμποπ και βλέπουμε και το Τζανί κάπου εκεί, εκεί τον μάστορα του Μπίμποπ ζούμλα, που σε λίγο θα τρώγουμε και στην παρέα μας.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026. Εδώ τα κορίτσια μου έχουν πάρει τα πάνω τους. Διότι εδώ Τζανής μας έχει φέρει τα ποτάκια μας. Τι χρώματα είναι αυτά, τι πίνεις, έχεις καταλάβει?
2: Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει, αλλά θα σου πω τι γεύομαι και ό,τι γίνει.
1: Ωραία.
2: Ένα άπερολ νιώθω και αισθάνομαι και ένα φρουτάκι. Τι φρουτάκι να είναι αυτό?
1: Θα μας τα λύσει σε λίγο, πιστεύω, όλα ο Τζανής. Μπίμποπ Τζούμλα ή Μπίμποπ Χούμλα, όπως θέλετε πείτε το. Στην παρικιά της Πάρου θα το βρείτε σίγουρα, όπως και να το πείτε. Είναι εδώ στην παραλία το πιο υπέροχο σποτ για να δεις ηλιοβασίλεμα και να απολαύσεις την καταπληκτική βεράντα και αυτά τα καταπληκτικά κοκτέιλς. Τζάνι, τι πίνει η Αγγελίνα?
3: Λοιπόν, καταρχάς καλησπέρα από μένα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σε βρήκαμε.
2: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, η Αγγελίνα πίνει το Aphrodite's Nectar, το οποίο ταιριάζει καταρχάς με την εδώ πέρα φίλη μας.
1: Ενώ εμένα μου δώσει το ξινό, θέλει να πει κάτι.
2: Τι άλλο θα έπινε η Αγγελίνα, πες μου σε παρακαλώ. Και τυχαία της πήγες στη θέση της αυτό το κοκτέιλ.
3: Το οποίο η βάση είναι με βότκα και πάσιον και είπαμε άπερολ.
1: Και άπερολ. Υπέροχα. Εδώ το κορίτσι, η Μόνικα Μπελούτση του σταθμού, τι πίνει?
3: Η Μόνικα Μπελούτση του σταθμού πίνει το Τζούμλα.
1: Το όνομα και πράγμα.
3: Ναι, το όνομα και πράγμα, το οποίο θα σας πω ότι έχει βάση ουίσκι, αλλά δεν το έχει καταλάβει.
2: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
3: Bourbon ουίσκι.
2: Και bourbon ουίσκι.
3: Και δεν το έχει καταλάβει, γιατί δεν φαίνεται.
2: Νομίζω αυτή είναι και η επιτυχία του συγκεκριμένου κοκτέιλ.
3: Σωστά.
1: Αυτά μόνο στο Bebop Τζούμλα ή Χούμλα. Θα το λέω τώρα με όλα τα ονόματα. Δεν υπάρχει. Τώρα που έμαθα όλα τα ονόματά του. Λοιπόν, περιμένουμε και υπέροχο φαγητό, έτσι κάτι να τζιμπήσουμε, γιατί γίνεται έτσι σκέτο, χωρίς κάτι τζιμπητό. Θα μας φέρεις, τι θα μας βάλεις, σούσι?
3: Θα σας βάλω και σούσι, θα σας βάλω και πάπια, θα βάλουμε και noodles και απ' όλα.
4: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
5: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
10: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026 και είμαστε στην Πάρο με αυτό το τρίδυμο το καταπληκτικό. Μαρία Λιαδάκη, Αγγελίνα Σταματάκη, Ράνια Πιλάλη. Είμαστε εδώ στην Παρικιά της Πάρου. Για πες, Αγγελίνα, σε μια ταράτσα υπέροχη.
2: Hip-hop, ζούμλα.
1: Ζούμλα,
2: το λέω καλά ή το τονίζω πάρα πολύ? Λοιπόν, μπίποπ χούμλα εδώ στην Παρικιά, στην αγαπημένη Πάρο, και τα χρώματα αυτή τη στιγμή είναι συγκλονιστικά. Όλοι έχουμε γίνει χρυσαφή, όλη τα ράτσα είναι χρυσαφή. Δεν ξέρω τώρα
1: δεν
2: τι
1: είναι
2: να πω.
1: Σαν πίνακα ζωγραφικής.
2: Είναι σαν πίνακα ζωγραφικής, και όταν δει ο ήλιος, αυτή τη στιγμή λοιπόν, το μπίποπ χούμλα είναι ο προορισμός.
1: Και το κοκτέιλ που πίνω, Αγγελίνα, δεν ξέρω αν το βλέπεις, έχει τα ίδια χρώματα με το ηλιοβασίλεμα. Στην υγειά σου, Μαρία, στην υγειά σου.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
0: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα Δράκο μαγευτείτε!
5: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: When I met you in the summer.
11: Summer in love.
12: This is the rhythm of the night.
11: Καλοκαίρι στο Love Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Πάρο.
1: Love Islands 2026 και είμαστε στην όμορφη Πάρο. Έχει έτσι έρθει το δειλινό τώρα.
2: Το δειλινό έχει έρθει, έχει φύγει, έχουν έρθει και κάτι πιάτα εδώ. Κάτι πιάτα που ούτε στα όνειρά μας. Δηλαδή αυτό το ηλιοβασίλεμα και αυτά τα πιάτα εδώ μπροστά. Έχεις κάτι καλύτερο?
1: Paired with cocktails.
2: Πες μου σε παρακαλώ πόσες μέρες θα μπορούσες καθημερινά να ζεις το ίδιο πράγμα?
1: Όλη μου τη ζωή.
2: Ηλιοβασίλεμα.
1: Όλη μου τη ζωή.
2: Και εγώ ξέρω δεν βαριόμουν ποτέ.
1: Κάθε μέρα.
2: Αγαπημένο πιάτο από αυτά που έφαγες?
1: Noodles.
2: Τα noodles.
1: Εγώ αγαπώ ζυμαρικό.
2: Δεν μπορώ να διαλέξω. Και η πάπια ήταν θεϊκή, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Τζανής. Τι φάγαμε εδώ πέρα, με τι μας έχει πέσει το σαγόνι?
3: Λοιπόν, αυτά που φάγατε είναι τα εξής. Noodles με γαρίδες. Με σάλτσα τεριγιάκι. Εκπληκτικά.
2: Εκπληκτικά και μπαμπάτσικα να πούμε.
3: Ένα φιλέτο πάπιας πεκίνου, το οποίο συνοδεύεται με σάλτσα βατόμουρο και καρότο.
1: Ζουμερί τόσο όσο και κράντσι απ' έξω.
3: Και κράντσι από πάνω, σωστά, μην
1: αλήθεια.
3: Το ξεχνάμε αυτό. Φάγατε επίσης γιόζα με μοσχάρι, κιμά από μοσχάρι μέσα.
1: Πάρα πολύ ιδιαίτερο.
3: Και τα εκπληκτικά μας σούσι, τα οποία...
2: Γύρω στα 800 σούσι πρέπει να ήταν, αν μέτρησα καλά.
3: Είναι πολύ δυνατά και ιδιαίτερα.
1: Τι όμορφα που είμαστε εδώ. Είμαστε Bipop Χούμλα, εδώ στην Πάρο, σε αυτή την υπέροχη ταράτσα. Η ατμόσφαιρα είναι μαγευτική, η παρέα υπέροχη. Και να αποχαιρετήσουμε, Μαράκι.
2: Να αποχαιρετήσουμε, γιατί έχουμε μείνει τρία σούσι και πρέπει λίγο να δούμε ποιος θα το φάει. Κάνουμε από μπαμπλό μετά.
1: Ένα εσύ, ένα εγώ, ένα Ιράνιο.
3: Ας τα φάω εγώ.
2: Όπα, μισό λεπτό. Εσύ τα έχεις κάθε μέρα. Πίσω. Πίσω και σε φάγαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά.
1: Ευχαριστούμε για όλα.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
1: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο Τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες...
4: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρεσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
6: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
5: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Summer in love. Καλοκαίρι στο

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
0: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
7: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
9: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
11: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
12: Do, Na, To, Fa, E και Si.
11: Τι λες παιδί μου?
12: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
11: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV. 100% ηλεκτρικό. 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
6: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
5: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
6: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
5: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα, στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Seascape Experience. Ένας all day προορισμός με γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
3: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
2: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Τζούγκλα. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό σούσι και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, Do, Fa, Re και Si.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

Φεύγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Αυθεντικές γεύσεις. Σούσι που σε ταξιδεύει και δείπνο κάτω από τον ουρανό της Κρήτης.
2: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερί ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ψέμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις. Κι όλο

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Ήλιο που δει, μουσική που μαγεύει και κοκτέιλς που γράφουν ιστορία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,